0: κάνει την υπόθεση.
1: Πάνε.
0: Είναι και τα κέντρα φάνη εφόπη.
1: Two fall 78, your case number 6754-6754-1109.
0: Copy 54, what was the time again?
1: 1109.